0: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
3: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
4: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
5: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
6: Station sponsor.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Η 12η Ιουνίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου, που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, λατομία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά όπως χημικά, εντομοκτόνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό, αναφέρει έκθεση της UNICEF του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παιδιά ακόμη και 5 ετών δουλεύουν εξοντοτικά ωράρια, εξορίσσοντας βράχια, χρυσάφι, διαμάντια και πολύτιμα μέταλλα στην Αφρική, στην Ασία και στην Νότια Αμερική, διατρέχοντας μόνιμο κίνδυνο να πεθάνουν λόγω εργατικού ατυχήματος, να τραυματιστούν ή να μετατραπούν σε χρονίως ασθενή. Η UNICEF ξεκίνησε κοινή προσπάθεια με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώρες του πλανήτη με στόχο τον τερματισμό της εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατομία και την εγγραφή τους σε σχολεία. Το 1999 οι περισσότερες χώρες μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα όμως τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. Χιλιάδες παιδιά και εδώ στην πλούσια Αυστραλία χρησιμοποιούνται ως φθηνό και ανασφάλιστο εργατικό δυναμικό, παραδείγματος χάρη σε fast foodάδικα και σούπερ μάρκετ με τις ευλογίες του ίδιου του κράτους. Και παρά τα μεγαλόστομα λόγια και κροκοδίλια δάκρυα από αυτούς που κάνουν ό,τι ενδιαφέρονται, το πρόβλημα όχι μόνο συνεχίζει αλλά και διευρύνεται. Διότι τον πλανήτη μας τον εξουσιάζει ένα σύστημα που εκμεταλλεύεται τα πάντα, ακόμη και τα ανήλικα παιδιά, για να μεγαλώνουν τα κέρδη των λίγων.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Ιούνιο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε κάποιες εξελίξεις γύρω από μια υπόθεση η οποία ταλανίζει εδώ και αρκετές δεκαετίες την Αυστραλιανή ελληνική παροικία, με επίκεντρο κάποιες δολοφονίες συμπαρίκων που έγιναν πριν από 25 περίπου χρόνια. Την αθωότητα του James Dalamanga στην υπόθεση του θανάτου του George Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας επαναλαμβάνουν οι γονείς του 56χρονου που συνελήφθη πριν από μερικές ημέρες από τις ελληνικές αρχές στο Άλσος Αιγιαλίας. Εκεί ο James Dalamanga είχε βρει καταφύγιο τα τελευταία χρόνια, καταφέροντας να ζει κάτω από τα ραντάρ της Ιντερπόλ, η οποία τον αναζητούσε εδώ και 27 χρόνια. Πώς θα σας φαινότανε να είχατε δύο παιδιά και το ένα να το έχουν δολοφονήσει και το άλλο να το κυνηγάνε για να το εκτελέσουν? Τι νομίζετε, θα σας άρεσε αυτό? Είπε η μητέρα του James Dalamanga μιλώντας στο κανάλι Μέγα της Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι ο James Dalamanga δικάστηκε για οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή 2 ετών και 9 μηνών με αναστολή μέχρι την έφεση. Ωστόσο, ο 56χρονος θα κρατηθεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Στον πατέρα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 χρόνων και στη σύντροφό του 2,5 χρόνων για υπόθαλψη εγκληματία. Και στις δύο περιπτώσεις η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την έφεση. Να βγει η αλήθεια, το παιδί μου δεν είναι δολοφόνος, ούτε να τον λέτε έτσι. Να τον λένε φυγά, μάλιστα, γιατί έφυγε για να γλιτώσει τη ζωή του. Είχε τον πόνο μέσα του για τον αδελφό του και βέβαια την απόπειρα δολοφονίας του ιδίου που πήγαν να τον σκοτώσουν, πρόσθεσε η μητέρα του James Dalamanga. Η μητέρα του Dalamanga, ενώ παραδέχτηκε πως έκρυβαν τόσα χρόνια τον γιο τους από τις αρχές, εφόσον το παιδί μου κινδυνεύει να το σκοτώσουν, δεν θα το προστατεύσω. Εάν εσείς ήσασταν στη θέση μου με το παιδί σας να κινδυνεύει, θα το προστατεύατε ή δεν θα το προστατεύατε από τους κακοποιούς? Είπε επίσης ότι η 46χρονη σύντροφός του δεν γνώριζε τίποτα απολύτως για το παρελθόν του και τις βαρύτατες κατηγορίες που τον βάραιναν πίσω στην Αυστραλία. Στην μαραθώνια απολογία του, ο James Dalamanga για πρώτη φορά παραδέχτηκε πως επί 27 χρόνια ζούσε ως αόρατος. «Δεν είχα ποτέ ταυτότητα, δεν είχα κάνει φορολογική δήλωση, δεν ήμουνα πουθενά ασφαλισμένος», είπε στους αστυνομικούς ο 56χρονος. Για πρώτη φορά μίλησε και για την ταυτότητα που είχε εφεύρει, υποστηρίζοντας πως αναγκάστηκε να φύγει από την Αυστραλία μετά την δολοφονία του αδελφού του, επειδή φοβόταν ότι θα σκότωναν και τον ίδιο. Από το 1999 που ήρθα στην Ελλάδα χρησιμοποιούσα το όνομα Αντώνης Τζίμας γιατί δεν ήθελα να με βρουν όσοι με κυνηγούσαν. Έφυγα από την Αυστραλία γιατί είχα αποκαλύψει κυκλώματα διαφθοράς και φοβόμουν για τη ζωή μου, είπε. Ως Αντώνη Τζίμα τον γνώριζαν όλοι, ακόμη και η εκπαιδευτικός σύντροφός του, η οποία ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε πως σε βάρος του Dalamanga εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνούς αναζήτησης από την Ίντερπολ. «Εγώ έναν Αντώνη Τζίμα γνώρισα, δεν ξέρω κανέναν άλλον. Με δικά μου λεφτά αγόρασα το σπίτι στο όνομά μου. Ο Αντώνης ήταν πάντα μαζί μου καλός και περιποιητικός», υποστήριξε η σύζυγος. «Θέλω δικαιοσύνη για τον Δημήτρη και για τον Παναγιώτη». Η νύφη της υποστηρίζει ότι τον Αντώνη ήξερε, τον λάτρευε και τον αγαπούσε για 21 χρόνια. Γνώρισε τον James μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο και ήταν πολύ χαρούμενοι γιατί τέριαζαν οι χαρακτήρες τους. Βρήκε έναν έξυπνο άντρα και όμορφο, αλλά πολύ καλόψυχο, καλοσυνάτο και ποτέ δεν της είπε ψέματα, ανέφερε η μητέρα του Dalamanga. Λίγες ώρες μετά την απόφαση, ο πατέρας του Dalamanga μίλησε στο Μέγα, υποστηρίζοντας ότι ο γιος του έφυγε από την Αυστραλία για να γλιτώσει τη ζωή του. Στο Star City, δίπλα από το Σίδνεϊ, σκοτώσανε τον Πίτερ Dalamanga μπροστά σε εκατοντάδες κάμερες και εκατοντάδες μάρτυρες. «Πήγαν να σκοτώσουν και τον άλλο μου τον γιο, τον James, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο», είπε ο πατέρας του Dalamanga. Η απόφαση για την έκδοση ή μη του Dalamanga στην Αυστραλία θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες.

0: Το κημητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemetery Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
3: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
5: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
6: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
7: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
8: Station sponsor.
9: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1-800-422-737.
8: Carers SA, supporting 5EBI FM.
10: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
8: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
11: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 MHz.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI.
1: Ο Πάπας Λέων της Ρώμης κάλεσε προχθές τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες πιο ανθρώπινα, προειδοποιώντας σε μια επίσκεψη στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hot spot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια. Σε αυτό που αποκάλεσε κάλεσμα στη συνείδηση των πολιτικών στην Ευρώπη και στη διεθνή κοινότητα, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας είπε πως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν έχει διαβατήριο και δεν χάνει την αξία της όταν ο άνθρωπος διασχίζει ένα σύνορο. «Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε να μετράμε τους νεκρούς», είπε ο Πάπας στο λιμάνι Αργκινεγκίν της Γκραν Κανάρια, που χαρακτηρίζεται από βάθρα της ντροπής που ανθρωπιστικές οργανώσεις, αφότου κάπου χίγγι μετανάστες ξέμειναν εκεί σε άθλιες συνθήκες στους πρώτους μήνες της πανδημίας του κορονοϊού. «Ας μην μας κατηγορήσει η ιστορία ότι μετατρέψαμε τον πόνο εκείνων που υποφέρουν σε ένα τετριμένο θέαμα κατά μήκος των ακτών μας», κάλεσε χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν κοντά σε ένα μνημείο για μετανάστες που χάθηκαν στη θάλασσα. «Αργά ή γρήγορα θα γίνει γνωστό αν προστατεύσαμε τη ζωή ή αν υποκύψαμε στην αδιαφορία». Η επίσκεψη του Πάπα στο αρχιπέλαγος ανοιχτά των ακτών της Αφρικής ήταν το κεντρικό σημείο της περιοδίας του στην Ισπανία, όπου συναντήθηκε με περίπου χίλιους μετανάστες. Αναστάτωση προκάλεσε σε γειτονιά στα Πετράλωνα 52χρονος Μητροπολίτης που κυκλοφορούσε επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Θεσσαλονίκη στα Πετράλωνα. Μάλιστα, το κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε από τουλάχιστον δύο πολίτες ότι υπάρχει ένας ιερέας που κυκλοφορεί σε διάφορους δρόμους επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Υπάρχουν αναφορές ότι ο άνδρας κυκλοφορούσε σε αυτή την κατάσταση σχεδόν δύο ώρες. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του και τον οδήγησαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ακρόπολης. Ο 52χρονος εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήριος στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης ως ιερέας με χιλιάδες ακολούθους σε σελίδα στο Facebook. Ο 52χρονος Μητροπολίτης έχει ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας θα του παράσχει νομική υποστήριξη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Κατόπιν του αγγέλματος περί προσωπικών νομικών εκκρεμωτήτων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυκράτιδος και Αρχιγραμματέα της Αγίας Ιεράς Συνόδου, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας θα παρέχει την νομική υποστήριξη που προβλέπεται. Εντείνονται τα παζάρια του Συναγερμού και του Δίκο με το ΕΛΑΜ, κανονικοποιώντας την ακροδεξιά για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι των κυπριακών προεδρικών εκλογών του 2028, κατήγγειλε στο ραδιόφωνο του Άστρα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής, η οποία καθόρισε τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ο Στέφανος Στεφάνου επεσήμανε πως ήταν φανερό ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση μεταξύ των κομμάτων Δυσί, Δίκο και του ακροδεξιού ΕΛΑΜ ως συνέχεια της ψηφοφορίας για την προεδρία της Βουλής, και πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ επεδίωξε τη συνεργασία των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου για να απομονωθεί η ακροδεξιά, ωστόσο δεν έγινε αποδεκτό από τα άλλα κόμματα. Αναφορικά με το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, είπε ότι ήταν πολύ καλό, έχοντας υπόψη το κλίμα της απαξίωσης, τις αντιφατικές συνθήκες και τον αριθμό ρεκόρ υποψηφιότητων και συνδυασμών. Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ, παρά τις αντιξοότητες, είναι εδώ ενωμένο δυνατό δραστήριο με δυναμική και θα συνεχίσει να παλεύει για να αντιμετωπιστούν όλοι αυτοί που παίρνουν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση που τελικά είναι σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου. Για τις προεδρικές του 2028, είπε ότι πριν από την τελική απόφαση που λαμβάνεται από το έκτακτο συνέδριο, θα προηγηθεί ένας έντονος κύκλος ζυμώσεων, επαφών και συζητήσεων για να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που εδώ και καιρό λέμε. Δηλαδή το ΑΚΕΛ να λειτουργήσει ως ένας ισχυρός και πλατής πόλος για τη δημιουργία ενός προοδευτικού χώρου που θα εργαστεί συντονισμένα, συνενωτικά, συμπεριληπτικά για να πετύχουμε την προοδευτική αλλαγή στον τόπο το 2028.
0: Τέλος των ειδήσεων. We'll be right back.

0: Ανακοίνωση. Πώς να προετοιμαστείτε για μια καταιγίδα. Κλαδέψτε τα δέντρα και τα κλαδιά που θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στο σπίτι ή στην περιουσία σας. Επισκευάστε την οροφή σας. Ελέγξτε ότι το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο είναι επικαιροποιημένο και επαρκές. Ασφαλίστε όλα τα χαλαρά αντικείμενα γύρω από το σπίτι σας. Καθαρίστε τα λούκια, τις υδρορροές και τις αποχετεύσεις. Μιλήστε στην οικογένειά σας και ετοιμάστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ετοιμάστε ένα κουτί έκτακτης ανάγκης. Να έχετε ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες. Κρατήστε μια λίστα αριθμών επικοινωνίας για έκτακτη ανάγκη μέσα ή κοντά στο τηλέφωνό σας. Όταν εκδοθεί μια προειδοποίηση για καταιγίδα, ενεργοποιήστε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Εντοπίστε το κουτί έκτακτης ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο. Ελέγξτε ότι οι γείτονές σας είναι ασφαλείς. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, μείνετε μέσα στο σπίτι και μακριά από παράθυρα. Εάν είστε έξω, βρείτε ασφαλές καταφύγιο μακριά από δέντρα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια είναι ασφαλή. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Μετά από μια καταιγίδα, ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Ελέγξτε το σπίτι και την περιουσία σας για ζημιές. Μείνετε μακριά από κατεστραμμένα κτίρια, ηλεκτροφόρα καλώδια και δέντρα. Να γνωρίζετε τους κινδύνους όπως πλημμυρικά νερά, συντρίμμια και κατεστραμμένους δρόμους ή γέφυρες. Ελέγξτε τους γείτονές σας όταν είναι ασφαλές να το κάνετε. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή κοντά σε πλημμυρικά νερά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απειλτικής για τη ζωή, καλέστε 000 για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, καλέστε 132500. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 1800-362-361. Αυτό το μήνυμα σας παρέχεται από το Multicultural Communities Council of South Australia στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης του κινδύνου καταστροφής που χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας και Νότιας Αυστραλίας.
1: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου από τις 10 π.μ. μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των φιλοπτώχων μας. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
2: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5EBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.